Διαλέγοντας καταρχήν τη λόγη. Χάς κυρία Λαζαντέζα. Να σπαλάτε να βρουν και να σπαλάτε τη χρήνη βαλεγό και κεσού απελάσσα του σε κατερίς και χάνε κόκκιλε στέλνω να σα τελτώνει χάνε λαρ πίπελ τόνιου και όπε χαμπάκερ. Διέζε λεγόν εγώ το ατάστε σε λεγόν εγκέρ μπερκέρα χρήνου για οφορία χάνε κόκκερα τσάνια χάνε και λαμίσε σε κέρ και πιο και όπε χαμπάκερ. Να κόπω καλόγγι σωρά έτσι.